0: σου σε βιάσει νομένη λαμβρά. Να σε αμυσιβείε σου, σαν κιόν, ενώ να μαγανίνε. Και νιμπρέι σαν μη βόγε, το πιόν φαούμα Jesus Christ. Και σε Ιέσου, Afei, praise me that my God said, "Richie, go down." Praise me, make turn your man down your moha.
1: Jesus,
0: they catch us and record the mommy.
1: My God,
0: Richie,
1: my God,
0: mommy's on to us and man, you man, you are the bad one team. Awesome, who are